0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, αυτό μαναχόν και γίνεται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τη ρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάει κανείτε. Σου πω σώνα τα πορισμένο. Τι δεν το βρει και βλύεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδία. Χάσω να το.
5: Ναι, παι, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκέφτονταν. Δεν πάθει.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρέσαι, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλώσκονταν στο ραδιοκρίτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

Δύο μάτια, δύο σιλιά έκαψαν δε μου την ψήν. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό πουλί. Στην καρδιά με έχω πόνον για τέσσερ μικρό γιαβρί.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο επετειακό πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του ποντιακού χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια πανελλαδικό φεστιβάλ ποντιακών χορών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα θυμισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Πιντστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιο, τι μαρίτσας!
4: Λάζαρος Φαντίδη. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
1: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
6: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
7: Αχ, και το ρακόπον στην εγκαλισμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πορισμένων. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Δέβε, δω τζέι. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθε.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πε. Ατσα, πού και στα ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντίναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
8: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσέ. Εγώ την τζαρέσαι, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογο των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο ραδιοκρίτε και θα φτάχνει εκπομπά.
6: Για το εκπομπή το λε, καθ' πότε θα είναι.
8: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι όλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντε. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπω είπε τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφες ο χωρών.
10: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
10: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Ράδιο Ακρίτες. Στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
4: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με την χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
7: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
6: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
7: Ας τηρούμε.
6: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πολισμένον. Τι δεν το βρήκε βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
8: Δεύε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν, δεν πάθεις.
6: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα μου. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία, ένα γλυκί και με τζόπον, αντιλαν καϊτέν, να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα, ιστορία στη πατρίδος.
8: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές, εγώ την τζαρέσαι βράτου. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλώσκονταν στο ράδιο Κρήτης και θα φτάχνε εκπομπάς.
6: Για το εκπομπή το λες, καθά πότε θα είναι.
8: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαμπέντα. Τη σκύλ τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
6: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
9: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
4: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
4: Τώρα σιζονιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
3: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

πάλι καρέτε μορφά για τεσένα μπώνουνε. Για τεσένα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Για τεσένα τα πουλο παγλικιά και λαϊδούνε. Μα ευστά παλικάρε με τα πολλά τα κάλε. Εμορφά το μάτω.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική βοήθεια GR.
4: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μινίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείται. Σου πως όλα τα πορισμένο. Τι δεν το βρει και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέβε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντί να καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει Μοχαμπέτα. Τη σκύλτα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,5.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.

0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μινίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλαντζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
7: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
3: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακούπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακούπον στην εγκαζημένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πορισμένον, τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας, χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζαείς, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν, δεν πάθεις.
3: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία, ένα γλυκί και μεντζόπον. Αριλαν καϊτέν, να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τσαρίσε, βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνε εκπομπάς.
3: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαμπέντε. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά, εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Ξηφιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
1: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
0: Και γρικόντολες, τικ και τοκ και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
1: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
0: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμε εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ως να έρτε.
1: Εγώ παππού εντρέπομαι.
0: Όχι πουλόπο, ψάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή, εδώ, στους Ακρίτες. Το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
0: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
1: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
3: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
3: Έλα και εσύ.
0: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
1: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
7: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
8: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
7: Όλα, α το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείο. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
8: Α, στηρούμε.
7: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα αυτά πορισμένον, τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας, χάσω να το.
9: Λέμε, δω τζαίς, που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν, δεν πάθεις.
7: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον, αλλά έναν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στη πατρίδος.
9: Σταύρο, ρε, καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε, βράτε. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνε εκπομπάς.
7: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
9: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για την ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνε μοχαμπέτα. Τη σκύλου τα παιδιά. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
7: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
10: Συμφοιτητώνει, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγιαν.
3: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
2: Και γρικόντολες. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
3: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
2: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμε εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
3: Εγώ παππού εντρέπομαι.
2: Όχι πουλόπομ. Ξάι με ντρέπεσε. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσε να βγαίνει στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
1: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε. Είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες. Το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
2: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
3: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
1: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
2: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
1: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Οι συγητές Βασίλειο Πολατίδη.

Βασίλειος Ασβεστάς, Ζουρνά παίζουν, Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Ωφ, παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τη ρούμε.
2: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα φορισμένων. Τη δέν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Λέβε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
2: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
4: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο ράδιο Κρήτης και θα φτιάχνει εκπομπάς.
2: Και το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα είναι.
4: Κάθε πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτιάχνει μου χαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά, εσέ κι άλλο πολλά σαν έμεσα, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνη, η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Τιμήφες ο χορών.
7: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
6: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύοσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
1: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
4: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
5: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένα σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
6: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
7: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
5: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
8: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
9: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
8: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
9: Ας τηρούμε.
8: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
10: Λέμε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
8: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αδειλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
10: Φταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
8: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
10: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
8: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
11: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
2: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
1: Και γρικόντολες, TikTok. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
2: Και τι σχέση έχει λίρα με το θέατρο?
1: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανόν τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωήν. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
2: Εγώ παππού εντρέπομαι.
1: Όχι πουλόπο. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν να τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
3: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
1: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
2: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
4: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
3: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
4: Έλα και εσύ.
1: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
3: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
3: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου, πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ανοιχτό θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο ο χορών.
3: Έλα πουλί με θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χοροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
3: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

το σπίτι να τσάγγε ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Το σπίτι να τσάγγε ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Πάει κέρτεσι κυρουέφε, σαν τρουάτς και νεπάεν. Πάει κέρτεσι κυρουέφε, σαν τρουάτς και νεπάεν. Κυρουέφε, σαν τρουάτς και νεπάεν. Πάει κέρτεσι κυρουέφε.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγιαν.
7: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
6: Και γρικόντολες. Και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
7: Και τι σχέση έχει η λίρα με το θέατρο?
6: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμε εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
7: Εγώ παππού εντρέπομαι.
6: Όχι πουλόπομ. Ξάι με ντρέπεσαι. Τε με τέρτα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα ντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
8: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
6: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
7: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
9: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
8: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
9: Έλα και εσύ.
6: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
8: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: Καμάσε, καμάσε ρε απόφνε με και βρει πολλά ρομονή.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
2: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
6: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του Πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του Πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 2-10-77-891 και 6-9-78-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
7: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του Πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-55-32-86, 6947-20-93-52. Email info@akritestupondu.gr.
8: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρει. Ναι, Κώστη, για φέρω ένα ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
9: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
8: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σε δίσαι μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
9: Ας τηρούμε.
8: Ναι, πε, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα πολισμένο. Τι δεν το βρει και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
10: Δεύε, δω τζαείς. Που στην πλατεία τη χωρείται σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
8: Μο τον ουρανόν και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γρυλαλία. Ένα γλυκί και με τζόπον. Αν είναι καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
10: Σταγόργο ρε καλό μην καλάτσες. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών, τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
8: Για το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
10: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, είναι άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντε. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέν κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
8: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
11: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν, ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν, ο πάπων και η γιάγια.
4: Ναι πάπου, αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες, TikTok και TikTok και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρτε.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ψάει με ντρέπεσαι. Τε μετέρ τα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν με χορόν και με καρδίαν. Εσύ παθα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμ, έλα ας παίζουμ, έλα ας γελούμ, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποιοι είμες και απόθεν έρχομες.
5: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σε φτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
6: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
5: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσους Παπαχαραλάμπους.
6: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνομαι στη σκηνή.
5: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-5532-86. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά. Το τμήμα μουσικού εργαστηρίου του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης Τάσος Πεζεργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουρνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη.

30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
2: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε λίγο.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα απορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω Τζέις, που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αδειλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδο.
5: Σταγόργο ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράδυ. Τα χαπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτης και θα φτιάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, κάθε πότε θα είναι.
5: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδο και την άλλη θα φτιάχνει μοχαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπνεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
7: Έλα πουλί με τεμέν, με τεμέν θα ζεις καλά.
2: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό ζουρνά από το Ατάπαζα.
7: Τώρα
2: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο.
1: Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον

Μαργιανίδης στην Πολύχνη. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει αφιέρωμα στο αρχαίο μουσικό όργανο Οξύαυλο ή Ζουρνά και στους παλαιότερους εκφραστές του. Εισηγητές Βασίλειος Πολατίδης, Βασίλειος Ασβεστάς. Ζουρνά παίζουν Μιχάλης Σιώπης, Σταύρος Μιλιάδης, Μιχάλης Τσανασίδης, Γιάννης Καμπάς, Αριστοτέλης Αρχιτεκτονίδης, Βασίλης Φωλίνας, Παντελής Νικολαίδης, Χάρης Παπαδόπουλος, Γρηγόρης Χατζησαβίδης, Αλέξανδρος Μιμίδης, Βασίλειος Δημητριάδης. Συνοδεύουν η μουσική του τμήματος Μουσικού Εργαστηρίου των Ακριτών. Παρουσίαση Φόρης Πεταλίδης. Ήχος Γιάννης Αλεξίου. Ιδέα, υλοποίηση, μουσική επιμέλεια Γιώργος Πουλατζακλής. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί ο ζουνατζής δεύτερης γενιάς Στέλιος Σαραλίδης. Δεύτερο φεστιβάλ Ποντιακού Ζουρνά, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης στην Πολύχνη. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Παύλου Μελά.

ασυντοίαν έρχομαι, ασυντοίαν έρχομαι. Του γυαλί σπεδάσιμε, ασυντοίαν έρχομαι, ασυντοίαν έρχομαι. Του μασχερ σάμε, σάμε, συγκουτσίς εσχερχούμε, συγκουτσίς εσχερχούμε. Του μασχερ σάμε, σάμε, συγκουτσίς εσχερχούμε, συγκουτσίς εσχερχούμε.

Ασύν το Ιαλ έρχομαι, εγώ είμαι το Ιαλ, εγώ είμαι το Ιαλ. Ασύν το Ιαλ έρχομαι, εγώ είμαι το Ιαλ, εγώ είμαι το Ιαλ. Σα κορώντας μεράκλεις, κι εσύ σε βδάλ πελάλεις, κι εσύ σε βδάλ πελάλ. Σα κορώντας μεράκλεις, κι εσύ σε βδάλ πελάλεις, κι εσύ σε βδάλ πελάλεις.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Εδώ στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8:30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.
3: Ξάμπιντ στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασες. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
4: Λάζαρος!
3: Ντο λες βρε οκνέα!
4: Λάζαρος είπασε!
3: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
5: Γιο, τι μαρίτσας!
4: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
3: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
2: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή, πανηγύρια, γάμοι. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886

0: 8:38.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτης 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
0: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
2: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με τη χορτάρι. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν αρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
3: Αχ, και το ρακούπον στην εγκασμένη.
2: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
3: Ας τη ρούμε.
2: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σούπος όλα τα πορισμένων. Τι δεν το βρήκε και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
4: Λέμε, δω τζέις, που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεφκούταν. Δεν πάθες.
2: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι, πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκίν και μεντζόπον. Αριλάν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
4: Σταύρο, ρε, καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε, βράδυ. Τα χαμπέρα και ξεσάντα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξαν θα κλωσκούνταν στο Ράδιο Κρήτης και θα φτάχνει εκπομπάς.
2: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
4: Κάθε αν πέφτει 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαμπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έβλεσαι, ξέρω.
2: Α, το εν. Όπως είπες τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
5: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

0: παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
0: Κρέατα Φυλάκης. Γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
3: Ακούσα τώρα τη λύραν. Ακούσα τραγωδίας. Ατά έλεγαν συμπατρίδαν. Ο πάπων και η γιάγιαν.
4: Ναι, πάπου. Αλλά εμείς σήμερα έχουμε TikTok.
3: Και γρικόντολες. Τι και το και ξέρω. Τίκια και ομάλια και τρομαχτών ξέρω. Και την Κεμεντζέν και τεμέτερον το θέατρο μπα.
4: Και τι σχέση έχει η λύρα με το θέατρο?
3: Το θέατρο μπούλιμ ένι στράτα για να κρατούμε ζωντανό τη γλώσσα μου. Ες τραγωδίας, ες μασκαρίας, ες ιστορίας, ες ανθρώπς και ες και ζωή. Τε άμ εγώ έξερνα, αλλά όντως έλεγα τη γιάγια μου φέρεν έναν γαϊφέ, επίνα κοτσάν παράσταση ους να έρθει.
4: Εγώ παππού εντρέπομαι.
3: Όχι πουλόπο, ξάι με ντρέπεσαι. Τε με τέρτα βάσανα έλεγαν τα συντραγωδίαν, με χορόν και με καρδίαν. Εσύ πα θα εντρέπεσαι να βγαίνεις στη σκηνή. Έλα, έλα ας μαθάνουμε, έλα ας παίζουμε, έλα ας γελούμε, έλα ας κλαίουμε. Να δεικνύζουμε σαν παιδιά μου ποι είμες και απόθεν έρχομες.
2: Η παράδοση δεν είναι μόνο όσα θυμόμαστε, είναι όσα μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά. Τα έθιμα, τα τραγούδια, η γλώσσα μας. Και τώρα όλα αυτά μπορούν να ζωντανέψουν πάνω στη σκηνή. Εδώ, στους Ακρίτες, το θεατρικό εργαστήρι του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης Ακρίτες του Πόντου ξανασυστήνεται σε όλους εσάς. Δεν χρειάζεται να είσαι ηθοποιός, δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία. Χρειάζεται μόνο η αγάπη για τον Πόντο, την παράδοση και τη δημιουργία.
3: Ελάτε να σεφτάμε θέατρο.
4: Να κρατούμε την παράδοση ζωντανή.
5: Να δίνουμε φωνή στις ιστορίες μας.
2: Θεατρικό εργαστήρι των Ακριτών με την καθοδήγηση της έμπειρης καταξιωμένης σκηνοθέτηδας Βάσος Παπαχαραλάμπους.
5: Έλα και εσύ.
3: Να ευγαίνουμε στη σκηνή.
2: Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310 667 891 και 6978 55 32 86.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

Ei το σπίτι να τσαγγεξερέτε, εν σορμήν περαγγεκά εν. Το σπίτι να τσαγγεξερέτε, εν σορμήν περαγγεκά εν. Πάει κέρτεσι κυρουιέθε, σαν ντρουάτς και νεπά εν. Πάει κέρτεσι κυρουιέθε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 6:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα Αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα Ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του Πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
2: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσιο. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα 18:30 στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπάρχουν φωνές που δεν μεταδίδουν μόνο μουσική. Μεταδίδουν μνήμη, πολιτισμό, παράδοση. Μεταδίδουν τις αξίες που μας ενώνουν. Αυτό είναι το Ράδιο Κρήτες 102,3. Ένα ραδιόφωνο που εδώ και χρόνια κρατά ζωντανή την ψυχή του πόντου, στηρίζει τον πολιτισμό και δίνει βήμα στην τοπική κοινωνία. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Με τη διαφήμιση ή τη χορηγία σας, προβάλλετε την επιχείρησή σας έξυπνα και προσιτά σε ένα μέσο που οι ακροατές εμπιστεύονται και αγαπούν. Γίνετε και εσείς συνοδοιπόροι μας. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Ακρίτες.
2: Ράδιο Ακρίτες 102,3. Η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891, 6978-5532-86, 6947-209352. Email info@akritestupondu.gr.
3: Παστά με σκοτώθα. Πολλά είναι γκάστο σήμερα σ' αυτά να με αντιχορτάλει. Ναι, Κώστη, για φέρω έναν ρακόπον με το μεζεκλούκ να πονεγκάσουμε όλοι.
4: Αχ, και το ρακόπον στην εγκασμένη.
3: Όλα, από το μαναχόν κινείται. Είμαι που είμαι σιδίσε μου να πέσω καφενείον. Πίσω το ραδιόφωνο κατά σλαλή, να ακούω με τη δέν.
4: Ας τηρούμε.
3: Ναι, παι, έναν ξάι κανείτε. Σου πως όλα τα φορισμένον. Τι δεν το βρήν και βρίεται. Όλο μυστήρια και ολόξενα μελωδίας. Χάσω να το.
5: Λέμε, δω τζέις. Που στην πλατεία τη χωρείτε σαν τα βαρκίσματα που σκεύκουταν. Δεν πάθεις.
3: Μο των ουρανών και τα ραδιόφωνα. Ναι πανίκα, α το όλο ξαπέσια πες. Ατσα, πού και σ' ακούω με έναν το γριλαλία. Ένα γλυκί και μεντζόπον. Αντιλαν καϊτέν. Να ακούω με έναν άνθρωπο να λέει κάτι δύο πράγματα. Ιστορία στην πατρίδος.
5: Σταγόργο ρε καλό μην καλατσές. Εγώ την τζαρίσε βράτα. Τα χαμπέρα και έξασα τα. Ο σύλλογος των φοιτητών τα παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ξάνθα κλωσκούντα στο Ράδιο Κρήτες και θα φτάχνει εκπομπάς.
3: Και το εκπομπή το λες, καθ' πότε θα είναι.
5: Κάθα πέφτε 7 με 9 το βράδυ, την άλλη εβδομάδα θα λέγανε για τα ιστορία στην πατρίδος και την άλλη θα φτάχνει μοχαπέντα. Τη σκύλου τα παιδεία. Παλαλά. Ατά εσέ κι άλλο πολλά σαν έμπεσαι, ξέρω.
3: Α, το εν. Όπως είπεσα τώρα, θα ευρύκω την τσαρέμ.
6: Συμφοιτητώνει η ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Κάθε Πέμπτη, 7 με 9 το βράδυ. Πρεμιέρα, 8 Οκτωβρίου. Στο Ράδιο Ακρίτες, 102,3.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά, σαν πολλά μακρά.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Η Παμπονδιακή Ομοσπονδία Ελλάδος παρουσιάζει το 20ο Επετειακό Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φετινό ορόσημο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ανθρώπου που οραματίστηκε και θεμελίωσε την ενότητα του Ποντιακού Χώρου, του ιδρυτή και επίτιμου Προέδρου της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ομότιμου καθηγητή καρδιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γεωργίου Παρχαρίδη. Μία ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, στον άνθρωπο και στον πόντο. Χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες σωματεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όλοι μαζί γινόμαστε ένα σώμα, μία ψυχή, ένας κύκλος. Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026. Ώρα, 6:30, στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη. Και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στις 11 το πρωί, η γιορτή συνεχίζεται στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ποντιακής γαστρονομίας. Είσοδος ελεύθερη. 20 χρόνια Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Ελάτε να πιαστούμε χέρι-χέρι και να κάνουμε όλοι μαζί τον μεγαλύτερο κύκλο. Η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού χτυπά στη Θεσσαλονίκη.
2: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!
3: Στους Ακρίτες, ο κύκλος του χορού μας ενώνει. Ο χορός είναι η ψυχή του πόντου. Με κάθε βήμα κρατάμε ζωντανή την παράδοση. Με κάθε χορό τιμούμε τις ρίζες μας. Με κάθε δοξαριά της λύρας θυμόμαστε από πού ερχόμαστε. Στους Ακρίτες του πόντου μαθαίνουμε τους ποντιακούς χορούς, γνωρίζουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Χορευτικά τμήματα για όλες τις ηλικίες. Δευτέρα και Τετάρτη. Τμήμα αρχαρίων στις 8 το βράδυ. Τμήμα ενηλίκων στις 9. Χοροδιδάσκαλοι Αναστασία Σαββίδου, Ιάκωβος Νικολαίδης. Παρασκευή, παιδικό τμήμα στις 7.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Μαρία Σημεωνίδου. Χορευτικό παραστάσεων στις 8.30 το βράδυ. Χοροδιδάσκαλος Γιάννης Τοκμακίδης. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο κτίριο Α, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλου Μελά. Είσοδος απέναντι από το Δημαρχείο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310-667-891 και 6978-55-32-86. Ξεκινάμε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το παιδικό και το χορευτικό παραστάσεων. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους σε αυτό το αέναο ταξίδι στη χορευτική παράδοση του πόντου. Σύλλογος Ποντίων Σταυρούπολης, Ακρίτες του Πόντου. Ένας σύλλογος, μια σπουδαία ιστορία, μια μεγάλη οικογένεια.

Hey, το σπίτι να τσάγγε, ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Το σπίτι να τσάγγε, ξέρετε, εν σορμήν περάγγε καέν. Πάει κέρτεση κυρουιέ, θες άντρου ατσκένε πάεν. Πάει κέρτεση κυρουιέ.